τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έλαβε μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλαν από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, έναν πολυπλέα μη οξαποδένω την αλλάξει. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύσει τη ζωή, άκρα τη ζώνη τη. Τη λέει μαντινά, αφού πώ ήταν μερακλατισμένο μαζί τη. Ο έρωτα μου γιάηκε, σ' άλλο εντρού κλονάρι, σ' άλλη πορτοκαλιά χαλί και σ' άλλη παραχάλι. Ευτή σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως αγναντίζει βάκρια και ξαναλέει: όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Στη γη σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθηκε να φύγει και λέει στον απαντό του: μάτια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε. Πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις σου για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι σηκωμένο και ανακατεμένο, του λέει: τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα. Και πέταξε στα Νικολή, σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταφλο πλέον της πόρτας, απαντά: 24 ψηφιά, έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω, μόνο καλή σας νύχτα. Ήφηγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάν έπαιρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής, τραγουή. Ας ήξε βρε αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ, να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

Έπαιξαν Τσαμπούνα Ηλίας Μινατσής, Λύρα Δίνος Καστελοριζιός, Λαούτο Γιώργος Πρωτόπαπας και Βασίλης Διακομανόλης. Τραγούδησαν κατά σειράν Κώστας Τσαμπανάκης, Βασίλης Διακαντώνης, Νικόλαος Αστράκης, Βασίλης Πρεάρης, Βασίλης Κελεπέσης, Ηλίας Λεντάκης, Βασίλης Χειράκης, Ηλίας Κοντονικόλας, Αντώνης Κωστάκης, Φώτης Παυλόπουλος, Γεώργιος Σακέλης, Αντώνης Κρητικός και Κώστας Αντιμισιάρης.

το 40 της Ολύμπου, η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αετοφωλιά με σούρα ναχτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θα ρεις πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίτου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Όπως η παρέα ερχόταν προς το χωριό κάπου στα Χοχλακούλια, ο Κωνσταντής ο Κωνσταντάρος λέει με αλληγορία τον πόθο του.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγοντο. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνη και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ή το τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμες έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω-γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος σε μαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα Δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι Δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντήλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

Έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποιήση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με

η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ακροατές, η ευθυμία στο στούντιο είναι δεδομένη, την βλέπετε και μόνοι σας, την ακούτε μόνοι σας. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποια στιγμή παρεκτρεπόμεθα.

Φίλοι ακροατές, όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, θέλουμε να πούμε πως στο στούντιο ήρθε ο Μανώλης ο Λεντάκης, τον καλωσορίζουμε. Και βεβαίως πρέπει να πω πως έγινε εισβολή στην κονσόλα. Στην κονσόλα έχει έρθει η μισή Όλυμπος. Όλοι μαζί μας.

στο στούντιο αυτή τη στιγμή, στην κονσόλα μάλλον, βρίσκονται ο συμπατριώτης Μιχάλης Καπετανάκης, Γιάνκος Καπετανάκης και η Ζωή Καπετανάκη. Τους καλωσορίζουμε.

Κάρπαφος. Το

Γλέντι μας ξαναρχίζει. Ευχαριστούμε θερμά πολλούς φίλους που μας τηλεφωνούν και μας στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Το κέφι πιστεύω να μην πέσει και να κρατήσουμε μέχρι πρωίες, αρκεί να έχετε εσείς κουράγια να μας ακούτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στη λύρα ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης και στο λαούτο ο Μανώλης ο Παλασκάς.

0: Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ολυμπίτες που μας ακούν να έρθουν στο στούντιό μας απόψε.
1: Τα λόγια μου να πω, τα λόγια μου λες, από τα λόγια μου λες.
0: Η Όλυμπος απόψε μεταφέρθηκε στο στούντιο του Ράδιο Κόσμος.

Μιχάλη. Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργο Ζωγραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιό μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως. Τι να το, πάμε. Σιγά παιδιά, δεν βλέπω να πείτε, αλλά τελείως. Έρχεται κι άλλο.

0: Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά βέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμε έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω-γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».
1: Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Δαργάκι με, δαργάκι.

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδω χάρτα, και σαν τα σκουπίδω, σαν τα σκουπίδω.

Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: παιδιά. Ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έλα. Έχεις δίκιο. Άσε ρε αδερφέ καλυγάρι.
1: Αλλά που θα το βρει.
0: Συμπέθερε γεια σου.
2: Εμείς εδώ.
0: Οπα!
2: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

0: μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε,
1: θα μορφήσε πάλι το χωριό.
0: Ο ΔΕΗ, μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο λίδι.
1: Έγινε στο λίδι.
0: Ότι
2: φτάσκεσαι
0: που θες και σ'

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με τέμα.

Μανώλη. Μου πεις πως θα τις πάρεις. Μάση, άφεσαι Γιώργο.

0: έρχεται κούλα. Άντα δρόσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες.
1: Ψωμούκλες.
0: Για ένα ρε Πύργο, πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε Πύργο, άντε. Άντε πριν. Κάνε μου τη χάρη.
1: Είμαι όλη λίγη να πω. Άρα δεν βγαίνει όξο.
0: Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλος κάποιον να μην γυναίκα.

0: Αθηναές.
1: Συναμαράνες, εμένα φτάσει. Ρομοντινή. Ω, να ψάρει.

σαν

Καθάρισε για όλα, είναι.

Ah!

0: Τρίμουξ το πέρα, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξ το πέρα. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

αφού τη είσαι. Το σύν αφού τη είσαι.

πάντα θυμίζες τις δοξάνιες του Γιάννη. Εδώ είναι που τις θυμίζες τις δοξάνιες του Γιάννη.

0: μπαμπά. Αχ, σοπά, μπαμπά.
1: Μπαμπά, θα κλείσω τα μάτακα μου.
0: Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάθο θα πουλήσω.
1: Θα τα πουλήσω,
0: μόνο και μόνο, μόνο και μόνο,

να έρθω κοντά σας να ζήσω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Κουράζει κύριε, κουράζει.
1: Κάσου ρε λεβέκι!
0: Έλα παγκύρι, σου πάνω, φύγαλε εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα παγκύρι. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, κορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο. Κοίταξε.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού! Και θα δει το ή από το καθημερινή! Δεν ξέρω! Δεν
0: ξέρω!
1: Δεν ξέρω!
0: Μόνο!

0: πρώτη μου. Έβαλε την ώρα μέσα, να το γνωρίζει.
1: Θα πήγω νέτορ, κι έτσι.
0: Την ώρα λέει έβαλε, να το γνωρίζει. Άρα, παιδιά. Ακούω αυτά χάλια, την ώρα.
1: Έλα και μια, έλα. Μια,
0: μια. Μια πράρι.
1: Μια νίκη, παιδιά. Επίσης, παιδί.
0: Η Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Γιάννη!
0: Αφήνω βεσκάκι, αφήνω βεσκάκι!

0: το ξέρω, μηνά. Το ξέρω, μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό είναι
1: το μαγειριό.
0: Αυτό είναι σατανάς, όχι. Μια μαγιά, το ξέρω, μηνά, είναι νέο.
1: Είναι καλύτερο, το ξέρω, είναι
0: ελικόπτερο.
1: Ωραία,
0: η μαγούρα. Η διάφορα.

Ωραία.

βράδυ εκεί πέρα, δώσε να πει την εικόνα. Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε,

Το ποτήρι του είναι μπροστά του, μπροστά δεν είναι το ποτήρι. Το ουίσκι, το ψαχτό. Άντε.

παιδιά. Ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί, ας το εκεί

δρόμο, καλά.

Από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορέα και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της φωκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να πορπατεί πιο γλίωρα, επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιάει στα φρόνα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντο παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ο μπρος η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιάει σημά της και της λέει «Ώρα καλή κόρη». Καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό. «Α, πω σε κόρη». Γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σενταμώσω. Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξε από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μάουλα. Ύστερα εκαΐσασε μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερό από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμώνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε. «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα. Ό,τι σ' έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει. Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγε τον λέει με μια κανακαριά. Τι σύκλε και τι σε βρέχε τον η κόρη. Της ήρθε να λολαθεί από το καμό της. Εν είχεν όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σενιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη, για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη ένιτον εκείνη. Ως αν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπά.

Ρωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ή το μάρτυρε ο σάτησή που στηρίζα μια χοντρή βουλά. Εγώ κόρησε από και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλύωρα να τη φέρετε. Εγώ εκείνη είναι άθελο και εκείνη είναι άθελο να παντρευτώ. Ετότε δύο-τρει συγγενείε από τι είχαν οικιά, άλλα φτερά στα πόδια και γεια η αστικόρη, από κάτω με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι τη και τη είπα τα καθέγαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε, «Απού έχει τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Έινε και τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, «Απού εν να εννοεί το γλέντι». Και ο αμπρός της ετραούησε. «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

0: κάτσω, να κάτσω, να κάτσω στο σελάι.
1: Να κάτσω, να κάτσω στο σελάι.
0: Καντάσω ράπου, καντάσω ράπου, καντάσω ράπου, δεν μπορώ.

γάιδας. Εσύ είναι γάιδας. Εσύ είναι καταβέρωση.

με φτύγια είναι μην ζωή, με διάβλεν την κοτέδη.

Ωραία, μαζί!

Amine, mane, sena, sena.

Ωραία. Ωραία είναι η ζωή. Thank you.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Αιτέι, όσο νόσο χρόνο.

0: Πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.
0: Αϊτε η πρώτε σε καλωσορίσα.

Εντε καμίνες.

11 μήνες στεχομένη εις του γυράκι.

Και πέρα.

Κι απάνω ίστα γεράκια, κι απάνω ίστα, κι απάνω ίστα γεράκια.

άφρος είναι ένας πας. Και θα το

πως είναι νιώας το πως και θα το

Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε είστε γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή. Είσαι. Όλοι ρε μας, δώστε και τον οργάνο να πιούν ρε παιδιά, δώστε και τον οργάνο να πιούν ρε. Αλλιώ, για είσαι πάλι, αλλιώ, για είσαι πάλι, αλλιώ.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Μα σε πειραιάζα.

Χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια, χρόνια

Έρχεται να με σάρει, να με σάρει. Έρχεται να με σάρει.

Αν ξέρεις να μην πας, πες μου τώρα.

και θα μ' αγαπάς.

Ya, χαρά μα.

0: τα θέλει.
1: Όχι,
0: ναι. Ό,τι να είναι, βρε.

solo, que estés en la misma.

πάει. Δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Άιμα, άιμα. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

για αυτούς, όσα για αυτούς, αλλά όσα για αυτούς παράτω. Φίλε μου,

Thank you.

0: Άσο ρε Βασίλη. Έχει όλους καλύτερο. Έχει όλους καλύτερο. Έχει όλους καλύτερο.
1: Τρέχει χέρια.

Ευχαριστώ.

Πλατή μου από το δεύτερο.

0: Ακούτε σιγά σα.
1: Αυτή που άκουσε εδώ η παλιά σου δόντια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, οι Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας τους από τους Ιταλούς, ήταν Ιταλοί υπήκοοι και η συμμετοχή τους σε πολεμικές δυνάμεις αντιπάλου κράτους αποτελούσε κατά το Ιταλικό δίκαιο πράξη εσχάτης προδοσίας. Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι Δωδεκανήσι υποβρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαίτερας τους πατρίδας.

Τους ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράγκης Εμμανουήλ του Βασιλείου. Βασιλαράγκης Εμμανουήλ του Γεωργίου. Βασιλαράγκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Βασιλαράγκης Νικόλαος του Μιχαήλ. Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά. Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά. Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου. Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου. Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου. Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου. Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου. Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ. Δράκος Κομνηνός του Νικολάου. Δράκος Μινάς του Νικολάου. Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου. Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου. Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου. Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου. Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου. Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ. Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου. Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου. Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου. Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ. Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά. Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου. Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου. Μινατσής Μινάς του Ιωάννου. Μινατσής Μινάς του Νικολάου. Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου. Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ. Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου. Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου. Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου. Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου. Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου. Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου. Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου. Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου. Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου. Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου. Πακούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ. Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου. Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου. Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου. Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου. Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ. Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου. Τσαθαρώνης Νικόλας του Μιχαήλ. Φουντής Αντώνιος του Ηλία. Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου. Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ. Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ. Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου. Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου. Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου. Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά. Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου. Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου. Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ. Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου. Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Ζοντάς, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Δεν ξέρω τι να πω.

0: τα θέλω με τα γέρα.
1: Τα θέλω.

Άλλη δεν σπάζει το κουμπί. Άλλη δεν σπάζει το κουμπί.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Ευσυγείς.
1: Πώς σκέψε.
2: Ήπιες πολλά κρασιά.
0: Ε.
2: Ήπιες πολύ.
0: Ναι.
3: Στην ώρα θυμάται στην καμπάνια.
4: Φοβερό, ε.

Ένα κατσόνι να πατήσει με τα πόδια μας.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έρχομαι σου Πέτρο. Τα τάι, αιτε,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Δεν πίνεις, δεν δόνεις, δεν πίνεις. Δαργάκι με, δαργάκι.

Σαν τα σκουπίδο, σαν τα σκουπίδο,

γυαλιά. Βοήθειά σου, βοήθειά σου, Παναγιά. Όχι, βοήθειά σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει.

0: σε βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Γεια σου ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
3: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
4: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
4: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

0: παμορφίσε, παμορφίσε πάλι το χωριό. Αφήσε,
1: αφήσε πάλι το χωριό.
0: Ω παιδί, μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινα στο λίδι.
1: Έγινα στο λίδι.
0: Ω παιδί, φτάσκεσαι που θες και σε

0: στορνιώδω. Σε στορνιώδω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέ μου.

αυτό απο. Γι' αυτό απο.

Μανώλη. Είμαι ο Πίτσος Αντισπάνης.

0: κάθε ανδρός σου τη θέση. Άδεια κάθε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες.
1: Ψωμούκλες.
0: Ψωμούκλες, ψωμούκλες. Για ένα ευρωπήρκο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ελιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε ευρωπήρκο, άντε. Άντε πριν. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πούμε.
0: Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλο κάποιον μιλάνε Μιχαλίδης.

0: και τριγλέσω την οδη όλο προς τους κα ο προς τους καφεναές.
1: Εμένα αυτός, ο ψάλιος,

ανέστο.

Καθάρισε για όλα είναι.

Μαζί σου παρλέ, μαζί σου πάρλε.

0: Μιχαηλίδη, στρίμωξε το πριάρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

τα λύπη τα πουλιά.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

ξέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη.

γεμίζει. Μη σε νιώσω. Απλήσω μπα. Απλήσω μπα. Μπα μπα μπα μπα.

0: θα κλείσω μπα, μπαμπά μου, πολλά θα τα πουλήσω.
1: Πολλά, πολλά θα τα πουλήσω.
0: Θα κλείσω μπαμπά μου, πολλά θα τα πουλήσω.

Podcast.

0: Έλα, απόψε. Απόψε.
1: Απόψε σιγάρο.
0: Άμα θέλεις.
2: Από τα αρμάτια.
0: Ας είναι τραπέζες.
1: Θέλω να αγαπήσω λίγο το πράγμα. Θα πω τίλια.

0: Μπράβο, κύριε, κουράγιο.
1: Άσο το λεβάκι!
0: Έλα, Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνω εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, κανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα κάνεις αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεμάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο. Κοίταξε. Ε, καλά σύνη. Κοιμήθηκες πάλι.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού! Και θα από το καθημερινό! Δεν ξέρει μόνο!
1: Πάμε! Θα σηκώσω σένα και θα πέσω! Σε μαντοφύλακας, ε! Ε, το διάβολο το μάτι!
0: Αφίου!
1: Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες να φύγεις!

0: πρώτο που είναι. Έβαλε στην ώρα μέσα, να γνωρίζει.
1: Στην
0: ώρα λέει έβαλε, να γνωρίζει.
1: Άρα παιδιά!
0: Ακούω αυτά τα χάλια, στην ώρα.
1: Είναι και μια, ρε. Μια,
0: τι. Μια πράρη.
1: Μια δίκο, παιδιά.
0: Του Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Α, στο Γιάννη!
0: Αφήνω βοηθάκι, αφήνω βοηθάκι!

0: το ξέρω, μηνά. Το ξέρω, μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό
1: είναι
0: ο σατανάς, όχι. Μια μαγιά το ξέρω, τι άλλο, νέο.
1: Μια κάνει το ξέρω, ένα ελικόπτερο.
0: Κοιτιά. Κοιτιά, μεγάλο.

Thank you.

κάτι εκεί πέρα, δώσ' να πει την εικόνα. Δώσ' να πει, λέω, δώσ' να πει. Εδώ σε.

ουίσκι, το ουίσκι, το ψαχτό. Άκω. Ha ha ha.

καλά.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

έρχομους πέτρο. Τα ταΐ, αι, τε μου.